Gypsy, ήταν Αλληλούια. Άρα και όταν σπάνω σε Ελβάνα. Για ο αυστροσκοφία λόγω Royal Otis. Wir kommen για την Islands. Μετράν Ivar Klausen. Λάζουμε που έρασαν τι με την Dreamer.